σκοτισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

Kiss FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

σε τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: αλλά δεν γύρισες, αλλά δεν γύρισες, αλλά δεν γύρισες, δεν γύρισες.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

σκέψη σου να σβήσω. Πού να το βρω τόσο θάρρος, πώς. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή το δώρο Μητσοτάκης στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πακέτο της ΔΕΘ η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. 30 χρόνια προσπαθειών της Άγκυρας για γκριζοποίηση του Αιγαίου. Από τα Ίμια στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα. Ποια τα συμπτώματα. Ποιες κατηγορίες γυναικών θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και η 20

0: Η ώρα είναι 8.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό, 12×500 ml, 26% φθηνότερα, 1,09 €. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης ζωής. Ματ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η ώρα είναι 9:30.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό, 12x500 ml, 26% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Συναγορά των Μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
3: Η ώρα είναι 12:30.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: FM 93.4.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια πες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταπέλα με

ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of! Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Τι ωραία μέρα είναι αυτή! Άντραξε την εβδομάδα!
3: Σε πήγε καλά, σου πήγε!
2: Έλα, δούλα, με δέλε! Μια χαρά! Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα, σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά?
3: Δεν καινούργια.
2: Τι είναι?
3: Μια κρεβατοκάμαρα στο ένα ξεμηλώθηκε και το άλλο με το βρίσκω.
2: Παιδιά, έτσι γίνεται.
3: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραία, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σταθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
2: Σιγά μωρέ, τα βάζει σε ένα κομωδίνο.
3: Το κομωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω. Δεν,
2: ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
3: Γιατί να το σιρτάριο κάνω το χέρι μέσα, το παίρνω και πια ανοίγω. Είναι όπως ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Του κάνω στο χεράκι μου και το βάζω. Και χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
2: Μάλιστα.
3: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
2: Τι έγινε, ξεβιδόθηκε
3: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μοδάρι τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαδεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
2: Μια χαρά.
3: Και έβαλα
2: ωραία.
3: Αυτό.
2: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
3: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
2: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυριακό.
3: Τι έγινε, τι
2: ήταν,
3: έχασα.
2: Μας έπαιρνε να πάνε στο
3: αυτό
2: νησί.
3: Αυτό δεν είναι τίποτα. Και... δεν σου ήρθε εκεί που καθόσουν, εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και έλεγα ξεκίνησα μια σειρά, πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μια σειρά, ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
2: Σου και, σου.
3: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά, και, τι θυμάμαι τώρα τι ώρα, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
2: Τι?
3: Αμέ.
2: Ήρθε τέτοιο.
3: Δεν μας φτάνει το 112. Που και εγώ είμαστε, θα έρχεται και μου κουλιόμαστε.
2: Και άμα κουνιάς από μόνο σου, τι γίνεται?
3: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, πάρω σφυρίχτρα να πάω κατά το κάστρωμα, τι να κάνω, περιμένω να κουνηθώ.
2: Α, παιδιά, να σας πω.
3: Και περίμενα.
2: Εγώ ήμουνα στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
3: Εσύ και που δεν ακούγεται, ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμως.
2: Έχουνε κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο, βλέπουν τις τάσκες. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν τις θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό ότι δεν ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν.
2: Δηλαδή άρα το στείλαν σε όλη την Ελλάδα.
3: Το στείλαν και όποιος κουνηθεί κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο όπο θα κουνηθείς.
2: Αρχιευτικός που δεν είδα τέτοιο μήνυμα,
3: ναι,
2: παιδιά.
3: Ναι, παιδιά.
2: Τι λες τώρα.
3: Άμε μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπούρδες τώρα.
2: Ναι, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
3: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθείς. Άμα πες και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα.
2: Άρα
3: χτύπησε η καμπάνα. Του χωριού που λέμε.
2: Χτυπάνε καμπάνες για μας. Καμπάνες λύπης.
3: Και λέει και την ώρα σε λίγο είδα κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι
2: πόσο. Δεν αγριεύτηκε.
3: Και έλεγε κιόλας. Εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
2: Μπράβο παιδιά. Μιλάμε για high tech ρε.
3: Καλέ.
2: Καλέ ο πρωθυπουργός.
3: Καλέ αυτή η Παναγία μου το βλέπω και να τριχιάζω ολόκληρη.
2: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
3: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
2: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο πάθει μια κοστουπασία.
3: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, το σιγουρευτεί.
2: Έλα, μην το
3: με το μάτι. Να πάνω μας να αρχίσουν να κυλάρε τα φράγκα, να γίνει καμό.
2: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γυρίσει η κυρία Ντελαφράγκα.
3: Θα γίνει η κυρία Ντελαφράγκα. Να πέσει και η Χάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
2: Τι έχει συνέλθει.
3: Δεν το πράγμα που ήταν.
2: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο, εννοείται.
3: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν μπει στον προεκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πείτε και του Ξαντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το προεκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ξαναπέρασε. Και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
2: Όλο καρπούζια.
3: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
2: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
3: Μα τώρα πας λέτε αυτό με φόρεμα που είναι καρπούζι. Φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια, παντού φέτες.
2: Είναι φετόνι.
3: Ήτανε φέτες δηλαδή.
2: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
3: Βριστήκανε πάλι για το Pride, όλοι βγήκανε Ελλάς Πατρίς της KBC, οι άλλοι μια
2: Η ζωή τι θέση πήρε.
3: Η ζωή ήτανε, πήγαινε να συμπαρασταθεί.
2: Με τους
3: με το Pride, ρε παιδί.
2: Αγόρια,
1: με καπρίτσια σαν τα κακά κορίτσια.
3: Αυτά.
1: Αχ, και ήταν κάποιοι εντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
3: Πάντως εγώ που το είδα σε βίντεο κλπ. Ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
1: Ναι, πολύ cool ήτανε και πολύ συμπαθητικά.
3: Πολύ ωραία.
1: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
3: Για πες.
1: Είναι ωραίο νιτσάκι.
3: Είναι ωραίο είναι,
1: και
3: ναι.
1: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
3: Ωραία τα μπιτσομπαράκια.
1: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα.
3: Τα λεφτά εννοείς.
1: Έλα και εσύ τώρα.
3: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνεις ξαπλώστρα. Πληρώνεις ομπρέλα και μετά σκάει τα γόρα. Και θες καφέ, δεν θες, θα πιεις. Θες νερό, θα πιεις.
1: Εμείς φάγαμε και σουσάκι.
3: Ναι, μετά αρχίζεις και πεινάς, το φέρνουν και αυτό. Μετά θες να διψάσεις, μετά διψάσεις, μετά θέλεις ένα ποτό, έχεις φύγει εκεί πέρα, λες και έχεις πάει στα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λες τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Καλά, η Βύση.
3: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
1: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
3: Εντάξει, παρά είναι αυτό το
1: πράγμα. Όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
3: Ναι.
1: Σπάει.
3: Σπάει. Μα δεν ήταν παχιά, τι σπάει. Φαίνεται τώρα.
1: Ναι, φαίνεται, τώρα φαίνεται αδύνατη.
3: Γιατί πριν τι φαινόταν.
1: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ, όχι αδύνατη. Δεν την έλεγε
3: πολύ.
1: Είχε ένα μπουτάκι.
3: Ένα όχι, έχει ένα μπουτάκι η γυναίκα,
1: ναι,
3: ρε παιδί.
1: Τώρα
3: μου
1: είναι αδύνατη.
3: Κατά γύρω μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατάς και 2 κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέας πάνω στο κόκαλο.
1: Δεν κατάλαβε. Το φουσκώνεις.
3: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματος γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργεί σαν τον Πάριο. Πώς είχε γίνει ο Πάριος κάποια εποχή.
1: Oh.
3: Ένα τέτοιο.
1: Ένα χάλι
3: μαύρο. Ναι, δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά, λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλες τις γυναίκες της οικογένειας στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνας είναι αυτός, UCF, πολεμικές τέχνες και λοιπά, και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε, ρε παιδιά.
1: Η Μελάνια,
3: ναι,
1: ήταν τόσο καλοντυμένη.
3: Ναι.
1: Μπράβο το κορίτσι.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
3: Δεν τίνεται. Εμένα μου αρέσει πως τίνεται σε γενικές γραμμές η Μελάνια. Αλλά τώρα τη φοράγε.
1: Την έχεις δει πως ήταν όταν τη γνώρισε ο πρόεδρος.
3: Ναι, ήτανε.
1: Ήτανε λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματος.
3: Τι εννοείς.
1: Ένα πράγμα. Ήτανε λίγο, ρε παιδί μου, δεν ανατολικό έχει μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
3: Ήτανε και η μόδα μου αρετότητα όμως με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβιες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι
1: σαν άσχημο.
3: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχεις ρίγα. Και σου κάνανε και 2 ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει, λέει, η μούρη σου. Και έβγαινες ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
1: Ναι, μάλιστα.
3: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς, βέβαια. Όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβιες.
1: Ναι.
3: Και ήταν πάρα πολύ της μόδας.
1: Όντως ήταν.
3: Τώρα έτσι μετά γύρισε τον Παλαγιάς που είναι το Σανκίστ, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιος και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Μια φούντωση, μια φλόγα έχεις μέσα στην καρδιά.
3: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοστήρια νύγλυκια.
1: Τι έπαθες,
3: έχει μια ανάδομος, έτσι.
1: Α.
3: Δεν χάλεσαι το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό, δεν έχουν air condition, εμείς ευτυχώς όλα καλά.
1: Μα, τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο.
3: Στον ανάδρομο χαλάνε τέτοια ηλεκτρονική. Δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Σου λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
1: Μέχρι πότε κρατάει.
3: Έξερα 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα πριν. Ναι.
1: Άμα.
3: 20 μέρες συνήθως κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τα είδαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το τρικοτήσιο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν.
1: Στον ανάδρομο.
3: Εσύ τα προϊόρτια ήτανε. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
1: Να.
3: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το άνθρωπο.
1: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία μες στον ανάδρομο, δεν την αρπάζεις.
3: Εγώ θα την άρπασα και σκασίλα μου.
1: Ναι, τώρα.
3: Άσε με καλέ.
1: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
3: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει μια καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπασα και το πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομος, αλλά δεν το χάνεις. Δεν το ξέρεις.
1: Σωστό.
3: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από τους Ιάπωνες στο Μουντιάλ. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
1: Παιδιά, τι λαός αυτό.
3: Δεν κατάλαβες.
1: Τι καθαριότητα. Ναι. Τι.
3: Κάμψαν μετά και μόνοι τους οι καθάρισαν, έγλεψαν κυριολεκτικά τις κερκίδες, το γήπεδο, τα πάντα.
1: Ανθρώπους για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
3: Αυτό.
1: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμως, έτσι.
3: Ναι.
1: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε, όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
3: Λοιπόν, ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει, αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
1: Πολύ
3: όπως
1: καλύτερα
3: εμείς,
1: αυτό.
3: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
1: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα.
4: πρόσεξε. Τι να σου πω. Χυμμένοι καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
3: Τι λέει.
4: Χύσανε λάδια στην είσοδο. Λάδια. Έχουν ποτίσει οι πέτρες καρύστου. Και χύσανε από πάνω αλάτια.
3: Αλάτια τι κάνει για να φύγει.
4: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος. Παιδιά, τι ράτσα είμαστε. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό. Δεν υπάρχει αυτό.
3: Και τι έγινε τελικά.
4: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό, φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάνουν με το πόμολο του ασανσέρ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
3: Δεν το συζητώ.
4: Έτσι δεν είναι.
3: Βέβαια.
4: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους κουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην
3: αυτό
4: άλλη.
3: Αυτό που τους στέλνουν σε ναι. Ναι.
4: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Γίνεται σούρτα φέρτα πάει βόλτα ο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
3: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουνε μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουνε.
4: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
3: Ωραίο πράγμα.
4: Zorba the Greek.
3: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
4: Α, αλλά. Και, για πες, έλα.
3: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει, σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά, κάνει.
4: Καλά, ό,τι θέλεις, ό,τι.
3: Δείξτε μας 5 βασικά βήματα.
4: Καλά, τα 5
3: βασικά. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι. Δεν έβγαινε με τίποτα.
4: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
3: Δεν είναι έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
4: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
3: Πάρα πολύ.
4: Έχω να πω.
3: Πάρα πολύ.
4: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
3: Έλα!
4: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω να
3: γίνει αυτό.
4: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
3: Ακόμα, ε.
4: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
3: Συνήθισε το κορμί.
4: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
3: Α, δεν έκανε.
4: Δεν
3: δικές.
4: Έκανα, έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό, λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρεις θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
3: Δεν θέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
4: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
3: Μια χαρά.
4: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
3: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει, παιδιά δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
4: Ναι, είναι κάποιες θάλασσες που πολύ
3: κρύα. Δύο μέρες είμαι παθακόβιντ, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
4: Και πήγες Ιούλιο.
3: Αύγουστο.

0: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάρα πολλοί νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
4: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο Κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
3: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
4: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
3: Άμα έχει, ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
4: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
3: Ναι.
4: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινα, που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά, ναι, μπορείς να κάτσεις, είναι πολύ ωραία. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να φύγω που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίδανάης Μπάρκα.
3: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
4: Και απλός φαινόταν, πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
3: Μπράβο στο Θμηρό για τον Ηφικό και αγαπημένο
4: ήταν. Ωραίο Ηφικό ήταν.
3: Αγαπημένος μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την Νύφη,
4: Ναι.
3: Γεια σου, αστέρι μας, λαμπερό! Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
4: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
3: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
4: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτό.
3: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη Ιφλουέντσα.
4: Η πρώτη Ιφλουέντσα, αλλά την
3: πρώτη. Ωραίο κοριτσάκι δεν είναι, τι έπαθε, τι έγινε, κάτι.
4: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Τα πρέπει να ήταν πολύ έξυπνοι επιχειρηματίες και μπράβο, τους το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικά. Λοιπόν, με στη συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, ότι μίλησε με δημοσιογράφους ταξίδι της κλπ.
3: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
4: Ναι.
3: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
4: Εντάξει, συμπαθητικά.
3: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
4: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
3: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influenza που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
4: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν collaboration. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του Ζεσάμπλε.
3: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τις βλεφαρίδες.
4: Ναι, το οποίο ας το αλλάξει, πάλιωσε.
3: Έλα τώρα.
4: Ναι,
3: θα αλλάξει το αυτό
4: ναι,
3: το μπράτι.
4: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό, θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
3: Μάλιστα.
4: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
3: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
4: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
3: Α, ναι.
4: Ναι.
3: Μπράβο το κορίτσι.
4: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κοσμήματα.
3: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου.
4: Όχι.
3: Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται.
4: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
4: Αυτό λέω και εγώ. Το έχω παράπονο.
3: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προθέσει και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε μπει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
4: Δεν μπορώ καθόλου.
3: Τι έχει, μωρέ.
4: Συγχαίρομαι.
3: Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μία περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
4: Το φίλε βρωμούσα μάλλον.
3: Ναι, γιατί τι τρώει.
4: Δεν ξέρω. Τι βρήκε δίπλα σου. Τι βρήκε δίπλα σου.
3: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
4: Το πήρε,
3: το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξε ελευθερία.
4: Να πάει στα
3: ελευθερία. Επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα Περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
4: Γιατί το ξέρουν, τι λέει το, τι σπρέι είναι αυτό?
3: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
4: Για δοκίμασε.
3: Ναι, μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν, αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εδώ μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
4: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα?
3: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
4: Αλλά εσύ να περπατάς εσύ μόνος. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει, να πεαυτώσει.
3: Ναι.
4: Ναι, καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω, έχω βρει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα τώρα πάνω στ' άλλο.
3: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
4: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντί μου στο. Γιατί εγώ μένα απέναντι την εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε θέρε κοκκινολέμη.
3: Α, και.
4: Καλά, τι, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω, τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα για να έβλεπα, γιατί έβλεπα κάτι.
3: Συγγνώμη,
4: κάτι κόμενους παλιά απέναντι και μου χωρί.
3: Συγγνώμη, πήρε κι άλλα για να κοιτάς.
4: Τα είχα.
3: Κόμενους παλιά.
4: Παλιά.
3: Τι τα πήρε εσύ τα κι άλλα, τι τα ήθελε. Τι ήταν
4: κόμενος τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη μου και κλαίγαμε.
3: Είχατε πάρει κι άλλα.
4: Ναι, καλέ.
3: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να
4: σε μασχετίνει, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα, τι πουλί είναι αυτό. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμη.
3: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί δηλαδή.
4: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
3: Ναι.
4: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Τι του φίλε και μου απαντούσε. Κάτσαμε και κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε για πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι διάλογο, ποιο έκανε?
4: Εγώ σφίριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
3: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
4: Και τι έρεσαι, μιλάμε
3: τώρα. Θα το θεωρήσει φίλο.
4: Καλά, γιατί δεν θα σφίριξω, δεν θα κάνω φιού φιού στο πουλάκι.
3: Ναι.
4: Του κάνω εγώ δύο φιού, μου απαντούσε και αυτό και λαϊδούσε και αυτό.
3: Τι είπατε μεταξύ σα?
4: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφίριζα. Και μάλιστα που μου και λαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εγώ μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
3: Και αυτά.
4: Ναι, ρε παιδί.
3: Έχετε και καρακάξι.
4: Έχουμε.
3: Συγγνώμη, και υπήρχε ο Κοντολέμης μαζί
4: Κοκκινολέμης,
3: με.
4: Όχι Κοντολέμης.
3: Κοκκινολέμης μαζί με τα περιστέρια.
4: Ναι.
3: Τι γειτονιά είσαστε εσείς, ναι. Καλό Αμαζόνιο.
4: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
3: Ναι.
4: Αλλά έχουμε καρακάξει πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
3: Τους φάγαμε, σας φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι.
4: Τι έγινε?
3: Πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
4: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
3: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Έχω μπερδευτεί.
4: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
3: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιαννακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες. Είπε ότι είμαστε μπανανία, ότι είμαστε Κολομβία, ότι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
4: Ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
3: Άμυλα.
4: Ναι, εντελώς όμως. Κάνατε ναι. Αυτή είναι μορικαιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
3: Και στο μπάσκετ. Αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
4: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αφλήματος, εγώ πιστεύω. Να. Και στο σκουός να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
3: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος και τους περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη, ότι θα τη βρούμε από αλλού.
4: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
3: Να.
4: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
3: Νικολίπτη μας.
4: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
3: Κουρακάο.
4: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί λέει στις Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αφού το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί. Σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
3: Α, ωραία!
4: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό, ήταν. Λέει, εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει, πάμε τώρα, λέει, πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
3: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
4: Δεν γιατί είναι νοκάου. Πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
3: Και πολύ καλά.
4: Μου βάλανε ένα. Άκου. Και εμένα μου αρέσουν.
3: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος. Δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
4: Αλλά
3: το νόημα
4: το...
3: της ζωής.
4: Εννοείται.
3: Μπράβο. Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
4: Το θυμάσαι αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου Κουρακάο σου λέει τίποτα. Γιατί έγινε πολύ.
3: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι
4: ήταν
3: το
4: πολύ της μόβας το 80 και το 90.
3: Και τι κοκτέιλ
4: ήταν? Ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μιας πικ κυρίας Πορτοκαλιού που γίνεται εκεί ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά οι μπάρμεν κλπ. Αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν επειδή ήταν εξωτικό το νησί να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
3: Αχ,
4: και...
3: κάτι μου λέει ένα μπλε.
4: Ναι, και έγινε λέει και γνωστό το... από μία. Δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao. Και έγινε, και έγινε πολύ λέει γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
3: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
4: Ήτανε κουκλίστηκα είναι.
3: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
4: Απίθανο.
3: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουνε.
4: Ναι,
3: μιλάμε.
4: Ωραία, αλλά βαράνε.
3: Βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
4: Ναι, ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάθω τίποτα.
3: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει διαφορά με αλκοόλ.
4: Καθόλου.
3: Έχουν βγάλει πολύ, έχουν βγάλει παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
4: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
3: Ναι.
4: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα και αυτή είναι καλή μόδα.
3: Πάντως,
4: είναι...
3: κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
4: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω για να στην παρέα και είπα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω. Με πιάνει, μην θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εγώ τώρα πίνω την μπυρίτσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνει μπύρα όσοι θέλει και δεν με πιάνει η πτυλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
3: Τόσο πολύ.
4: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την μπύρα, σου λέω τώρα θέλω να δοκιμάσω.
3: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχει πάει στην παραλία, να έχει πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχει μέσα μπύρε.
4: Ναι, ωραίο
3: και
4: πράγμα.
3: Αναψυκτικά και να δροσίσει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίε μπύρε.
4: Ναι, πολύ ωραίε. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίε.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα, δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
2: Γίνεται
1: στους δρόμους, στο Μάλεβράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην
2: πούμε
1: Ισταμπούλ.
2: Απλά υπάρχουν μερικέ.
1: Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
2: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικέ ώρε, πάμα τι ξέρει.
1: Ποιε ώρε, δεν υπάρχουν ώρε πια.
2: Υπάρχει ένα μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
1: Αυτό υπήρχε παλιά.
2: Όχι,
1: τώρα
2: υπάρχει.
1: Έχουν καταργηθεί. Προ τα βόρεια. Δεν ξέρω αν τι γίνεται.
2: Από νότια προ τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Ένα εκεί γύρω στι 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
1: Δεν παίζει. Άστο.
2: Αυτό το έχω κάνει.
1: Μπορεί να έτυχε.
2: Όχι, δεν έχει. Το κάνω πολλέ φορέ.
1: 12 το μεσημέρι.
2: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρατέταρτο και να θέλω να πάω προς κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
1: Ναι.
2: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά, μα πας εκεί 9. Εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι. Και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή. Γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα. Και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
2: Αργότερα. Εμείς θα είμαστε με το πι, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας λέει, σκόψουν τόσο μερκοτσέ. Αυτά λες.
1: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
2: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι πικροκατοικημένες,
1: δηλαδή
2: Βρυξέλλη, Γαλάτσια και τέτοια.
1: Μπαίνουνε σαρδελές.
2: Ένα αυτό και να εκεί, παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το...
1: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
2: Βεβαίως είναι λίγο. Τα πρωινά τουλάχιστον.
1: Δεν τα βλέπω καλά.
2: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω, έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και... Παιδιά, να κατεβαίνει ο κόσμος
1: με λιούλια.
2: Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ και έρθω την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγα με τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του, γίνεται χαμός.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
2: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
1: Πω, κάνεις
2: πρέπει και... να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
1: Ναι, ο ένας κολλητά με τον άλλο.
2: Τι κολλητά κάνει.
1: Σαρδέλα, παιδιά, σαρδέλα.
2: Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
1: Ωραίο.
2: Μόνο που
1: μ' αρέσει
2: δεν...
1: το αεροσεξ.
2: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα,
1: ακάραια,
2: τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εδώ μεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι ένας δέντρα πισινό. Και πιάνουνε τα, τις χειρολαβές.
1: Πιάνεις τα πισινούα του.
2: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνω ανάσα. Και καλά να είναι καθαρή η ποπή.
1: Έλα, σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
2: Και καλά να είναι καλομυρισμένη. Μη του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε πόπλε. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. Δεν συμφέρει.
1: Γιατί για να κάτσει.
2: Ούτε καν.
1: Ναι.
2: Και αν το πάρει. Εμένα, α πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικό σταθμό. Έτσι που. Αν είμαι τυχαίνει και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
1: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
2: Ναι.
1: Και εκεί καταλήγει.
2: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένει.
1: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
2: Ναι, όχι ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
1: Παιδιά, είναι.
2: Περιμένουμε.
1: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
2: Στο ελληνικό. Κοίτα, στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει τάξη για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι που θα παρκάρουν να έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω το παιδί.
1: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικό. Γλυφάδα.
2: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
1: Συγγνώμη, άλλο δήμο είναι το ελληνικό.
2: Ναι, βέβαια άλλο.
1: Α, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Πες και εσύ κοίτα πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμαι,
2: ναι. Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία. Και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες,
1: ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
2: Φτάνεις ψηλά δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις, ναι. Και μετά παίρνω την κατηφόρα.
1: Τι να καλά κάνω. Την κάτι φορά, αν θα ξαναπάρει την άλλη φορά.
2: Στην Αργυρούπολη βρίσκει λίγο καλύτερα θέση.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
1: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
2: Ναι.
1: Ένα μεγάλο εμπορικό.
2: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
1: Α.
2: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το Ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
1: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
2: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο Ελληνικό.
1: Α, ναι.
2: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες ή κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι στο γραφιστό.
1: Τι έγινε.
2: Την κρεμίσανε και αυτή. Πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίματα κρίστα.
1: Έλα, έλα. Σε έχω θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
2: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
1: Όλες οι ίδιες.
2: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, ρε παιδιά. Αυτό το κρύτο πράγμα με το τζάμι. Καταρχήν δεν μπορεί, βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται ο κόσμος. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν, γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα οι high class designati, αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκριμπ, αυτά και μπαίνεις και βγαίνεις γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
1: Να.
2: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο πίσω από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
1: Να, ωραία.
2: Μετά, δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Πόρο Μητροπολίτη του Τολεμαΐου μεσάνω Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα Πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
1: Τι! Μητροπολίτης!
2: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί.
1: Έλεγε σκέφτε ευλογημένη, σκέφτε!
2: Λοιπόν, αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας γιατί είχε πάρει κόσμο και με παιδιά. Είναι ένας παππούλεπα που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
1: Νεότατος.
2: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
1: Συγγνώμη. Δεν φορούσε φραγκή.
2: Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
1: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
2: Ναι, τα έδειχνε, επειδή ξέρεις.
1: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε και θα θαυμάστε.
2: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν έτσι το.
1: Νόσημος είναι.
2: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
1: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
2: Πάσε με καλέ, σε παρακαλώ.
1: Να δω τα καμπανάκια.
2: Αυτά μας έχουν να μας
1: υπάνε καμπάνες για μας.
2: Αυτά έχουν να μου σημούν εμένα από το 90's στον Ικαβητό. Τα 80's.
1: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, άκουγα χρουτς χρουτς χρουτς και ήταν ένας με μια καμπαρδίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μας τρόμαζαν όμως παιδιά, πεταγόντουσαν από το πουθενά.
2: Γιατί ήμασταν μικρές, τώρα μα το έβλεπες θα τρόμαζες.
1: Γιατί συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ανάλογα που, άκου, αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένας από αυτά του.
1: Θα έλεγες για να τα δω καλύτερα.
2: Όχι, δεν είχε την άλλη, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου, σε μια ερημιά,
1: έτσι
2: ήταν ένας με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
1: Ναι.
2: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι καταστενό.
1: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
2: Ναι, ρε παιδί, μαλάν ήμουν. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένας και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου.
1: Ναι.
2: Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
1: Δεν το κάνουν.
2: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
1: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
2: Ναι,
1: δεν τολμούν.
2: Μου είχε τύχει μόνο.
1: Του πάρουν στο ξύλο.
2: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
1: Ναι.
2: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
1: Ιδιαίτερο
2: αρχαία νομίζω ή λατινικά δεν θυμάμαι. Και πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Πάρε πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένας και.
1: Έπαιζε όργανο.
2: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία στο ασανσέρ που ήρθε. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία ένας από κάτω, λέω που μας δείχνει τα αυτά του.
1: Και
2: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
1: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
2: Εγώ.
1: Η κυρία δασκάλα.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι κυπρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελώνη, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες
1: ναι.
2: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει τις κυρίες τι πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
1: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
2: Καλά, η Μελώνη ναι, η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
2: Να σου,
1: δεν κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Την έπιασε την Μπίμπι και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
2: Ποιος
1: και την
2: τώρα,
1: έφηνε.
2: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
2: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
1: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά, δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια, δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολίαζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
2: πέρασε
1: η Μπίμπι για χαμπίμπι.
2: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
2: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αχ, διδυμάκι, ο Τραμπ, διδυμάκι!
2: Καλέ, σου έδωμα και εγώ, μωρά, γίνανε εκεί πέρα, στη G7, βρήκε το σημείο G.
1: Τι έγινε?
2: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, καλά, αυτό και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου!
1: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμπέρι, μπαταρία μου!
2: Και εκείνη λέει.
1: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
2: Μετά του το είπε. Αυτή του είπε, αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά της το άφησε και μετά της το ξανάπιασε για να την
1: βοηθήσει να κατέβει. Αχα, η συμμαθήτρια.
2: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
1: ποια είναι πιο μεγάλη, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ.
2: Ο Τραμπ, εσύ πια και εσύ.
1: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
2: Έχει, ναι.
1: Σαν τον τεντέ.
2: Ναι.
1: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή, τι να λέμε,
2: ναι.
1: Γενική επισκευή και πέταμα.
2: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου. Που πετάει τα μεμέ της έξω, τα καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
1: Τι αγόρασαν πάλι?
2: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά λέει κατάφερε να... κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, ήταν αυτή τα παρουσιάστρια.
1: Καλά στη δυσλεξία.
2: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι της και με το γιουβέλι να τα κάνει.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικός, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
2: Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
1: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα.
2: Βέβαια, όσοι έχουν δυσλεξία, και τι είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
1: Ναι, δεν μου κολλάει ότι.
2: Ούτε εμένα.
1: Άρα λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό έχει πειράξει
2: για ξανθούλα,
1: κέφαλο.
2: Ξανθούλα να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά.
1: Ξανθούλα, ξανθούλα, αλλά έχεις τεράστιο ταλέντο στα κύε, λέει.
2: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθαίνω, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
1: Τώρα ως κυραμπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυραμπέζενα ο Μπέζος σου που πάει για που το βάλε και... Μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. έχει ένα ταπεραμπέντο, ναι. Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο Κυρμπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και ποιος θα φιλοξενεί.
1: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
2: Είσαι καμία βιλάρα.
1: Σε μέγα γιότς
2: Ελλήνων πλουσίων.
1: Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
2: Α, φέρνει το δικό του.
1: Ναι.
2: Χωράει αυτό.
1: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
2: Ναι.
1: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο το Τιτανικό σε ένα πράγμα.
2: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
1: Ακριβώς.
2: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
1: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
2: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς τα αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν κουμπλίτσα.
1: Κάτσε, περνάνε.
2: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τέτοιο ίδιο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
1: Περνάνε άγριες θάλασσες.
2: Σιγά μωρέ πια, σιγά εσύ.
1: Ναι.
2: Άγριες θάλασσες.
1: Εντάξει, ο κέρδος περνάνε.
2: Κοίτα, βλέπουν εδώ τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σέκαμπ, θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε. Να το βυθίσουν.
1: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
2: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο λέει δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή, μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τις σκέψεις. Όχι.
1: Α,
2: το βρήκα εγώ. Ναι.
1: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο. Δεν είναι
2: γραπτό και ανάγνωση.
1: Α,
2: οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
1: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού.
2: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
1: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
2: Θα έβαλε και το κυκλώσιο του σώματος.
1: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη στάση λικονάκη.
2: Από ό,τι είναι μεγάλο, λίγο... συμπερδεύονται.
1: Ενώ δεν είναι μεγάλη.
2: Ναι.
1: Έχει πάθει το σώμα τη λίγο, έχει πάρει την κατιούσα.
2: Από την πολύ πλαστική για την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Την χαρά σώμα για την ηλικία της γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνεις υπερβολές και θες να δείχνεις, να ντύνεσαι και να φέρεις σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιος να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν αποτέλεσμα. Ή δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφεται ένα 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν ενισάξει, νοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ έχουν ενισάξει, νοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές

0: Όχι, κάτι σαν άλλαξε φάτσα τη. Έκανε κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ είσαι που ειδική πλαστικολόγος.
1: Δεν μου φαίνεται να κάνει κάτι. Σαν είναι τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι...
0: τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
1: Εντάξει, τώρα ασχημίνε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένουμε και άλλε που βλέπουμε το καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Και ωραίο έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
0: Ναι.
1: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
0: Τι παντέλει.
1: Δεν έχει να κάνει με τρίχες, θα έχω μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο.
0: Καλά.
1: Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως, δηλαδή είναι.
0: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου, και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
0: Ναι. Που φτύνεσαι, δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνομαι
1: να ματιάσω. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζάζογλου συναντήθηκε με.
0: Αχ, τον κακομοίρη.
1: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
0: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτι του. Είναι ερωτευμένος με την πάρτι του.
1: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Ντενεύ.
0: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
1: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι.
0: Πολύ η Κατρίν ωραία. Δηλαδή πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
1: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Ζάζογλου ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε κι αυτά. Και κατά την ρεύε εδώ ωραία. Εντάξει, έχει
0: ωραίου ηθοποιού. Τότε ήταν μόνο ωραίο και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκάου Μπίο ήταν.
1: Μα αυτό δεν ήταν κιόλα, ήταν.
0: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
1: Ναι.
0: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβε. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτο και του λέει κάτσε, μωρέ, άσε. Τα λέω εγώ.
1: Πολύ είναι, μωρέ, συμπαθητικό είναι. Πιο Γκάου Μπίο από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχει, δεν πα στον εφή να βγάλει συνέντευξη.
0: Τον είδε.
1: Τον είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Παρναούτογλου. Βλέπει, του έλεγε ο Αρναούτογλου κάτι και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλή Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό ο να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντω, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. Δεν έβγαινε άκρη.
0: Μα να σου πω όμω κάτι.
1: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
0: το λες αυτό στον άλλον.
1: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει πάρα σου λέω και άλλα μου λε και μου απαντά.
0: Δεν μπορούσε να έχει πάθει τίποτα.
1: Ο καημένος, μωρέ μου ήταν στενάχωρο όντω. Με το για το Γαρδέλη λέω τώρα.
0: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι, θέλω να σου πω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μου είναι μεγάλες ηλικία.
0: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμέ, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια τη φετινή Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή.
1: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα.
0: Η
1: Κοκουράγκα. Τα καράγκα.
0: Καγκαράγκα.
1: Έτσι είναι το τραγούδι. Μαγκαράγκα, γκαγκαράγκα, γκαγκαράγκα. Έτσι.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Την Μπακαράγκα, την Παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
0: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
1: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
0: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Award.
1: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μα χορέψει.
0: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
1: Μάλιστα. Πόσο
0: πολύ ωραία.
1: Άσε μας καλέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μπρούκλιν με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
0: Τι έγινε.
1: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκα λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκα μαστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
0: Ωραίο κομμενάκι είναι.
1: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση ήταν όλα τα παιδιά. Τον Μπέκα, ο Ρωμαίο, ο Κουγρού. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώ τον λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
0: Ποια μικρή?
1: Η αδερφή του.
0: Α.
1: Η αδερφή του.
0: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
1: Μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα ενισταστόλιο ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
0: Αυτό έχει μπει στην κοιλότητα τη Παύλου τη γυναικούλα του τώρα. Σκασιλάρα του για του Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
1: Ναι.
0: Πάντως δεν το περίμενα αυτό, δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
1: Και είπε αυτός να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν.
0: Πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
1: Όχι, ότι αυτός ήταν στο σπίτι και δεν την τη άνοιξε. Αλλά εκείνος έλειπε. Και έγραψε λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι

0: Πυρόλη να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
1: Ποιος το έγραψε αυτό?
0: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει κάνει καμία, δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του, από τη Χάρπερ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά?
1: Αυτό ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
0: Σεφ και εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Όσο είμαι σεφ, εγώ ήταν αυτός.
1: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Άλλος ένας ακόμη στο δημοτικό.
0: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπις είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του. Δεν έχει δική του βούληση. Τι είναι, μαν ανήλικο.
1: Οι περισσότεροι άνδρυδες έτσι είναι.
0: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
0: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως, 15 χρονών.
1: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
0: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
1: Α. Με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
0: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
1: Τι?
0: Η Ρατακόφσκι.
1: Α, την καημένη.
0: Αυτή που είχε δει από κοντά και ήταν σαν μίξα, μας είχε πει.
1: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
0: Πώς την είχε πει, τη Φίτσακ? Όχι, πώς την είχε πει.
1: Είναι σαν ποντικάκι.
0: Σαν ποντικάκι.

0: Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Supreme Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Η ώρα είναι 3.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Δεν βρίσκεις, παρακαλώ.
3: Κάθε χρόνο αυτό.
2: Έλα, καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
3: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί ένα δείχνο μετά ξαναβγαίνουν.
2: Τι λες, παιδί μου, ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες, δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
3: Τι είδες?
2: Πήγα στο δέστε, που λένε δέστε.
3: Είσαι για δέσιμο.
2: Λοιπόν, και τι είδες, στο Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση, φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπα τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία, τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ήδρα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Αποστολή στα κακά κορίτσια.
3: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται. Εκεί παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
2: Μετά το Brexit τους έχει πάρει πολύ από κάτω.
3: Παιδιά.
2: Τώρα για να δούμε.
3: Και δημοψήφισμα κι αυτή.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
2: Το οποίο όμως θα είχαμε ένα Τσίπρα για το έκανε κολοτούμπα. Έκανε το.
3: Ευτυχώς Παναγία μου έκανε την κυβίστηση και δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Εγώ τι είμαστε, όχι ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
2: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
3: Δηλαδή τώρα είμαστε κατά, θα ήμασταν από κατά. Αυτή η διαφορά.
2: Πόσα δράκμα. 5 κρίκη, 10 δράχμα.
3: Ναι.
2: Θα ήτανε.
3: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο? Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa. Που ήτανε το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν το ξυλώνανε, δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
2: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά?
3: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον, πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι, να το πω,
2: πρόσωπο.
3: Λες, ναι,
2: έχει.
3: Ναι,
2: κάτι.
3: Έχει, δηλαδή, έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής. Καταλαβες.
2: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με τον Γαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
3: Η Ρατακόφσκι μετά ήταν πριν λίγους μέρες με τον Γαβρά.
2: Α, και ο Γαβράς κάνε και λίγο πιπί. Κάνε και λίγο πιπί.
3: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
2: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτη.
3: Έχει. Είναι καταβλακάτος.
2: Να
3: το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Έχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλες είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της Μιανής σε ένα γάιδαρο πάνω με μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Η άλλη, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι, η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
2: Άλλη, έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
3: Ο μπαμπάς μου ήταν σε τον ίδιο αξιωματικό στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Βαρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
2: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
3: Έγραψε ένας, παιδιά λέει, με συγχωρείτε λέει που δεν έγραψε για τον παπά.
2: Είμαι ορφανό.
3: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε λέει γι' αυτό. Μα έχει τα δίκια του ο άνθρωπος.
2: Έλα μωρέ, γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
3: Εντάξει ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα. Άμα το ανεβάσει θα το κρίνουμε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, η Dua Lipa που λέει, ωραία όμως, ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηφικό
2: της. Η Lipa, ο Λίπος και τα...
3: Αυτήν τα τραγούδια είναι όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80s-90s πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι?
2: Ποιος σας τα γράφει?
3: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
2: Λες να τα γράφει η ίδια.
3: Δεν ξέρω.
2: Ο Καρβέλας τα γράφει.
3: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της. Άμα...
2: Από πού είναι η Dua Lipa?
3: Αλβανίδα.
2: Είναι από τη χώρα της Ουρέιρα.
3: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
2: Για άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
3: Ναι, τώρα είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
2: Περίμενε.
3: Να τα λέμε και αυτά.
2: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει ας πούμε με τις νότες.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
3: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη νομίζω είναι και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικά, δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
2: Σκασίλα της Dua Lipa.
3: Σκασίλα σίγουρα.
2: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
3: Αυτό δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Εδώ πέρα ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Δίσκου είχε κάνει μήνυση, που ήταν ένα μωρό με χάρτη χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το πιο γνωστό συγκρότημα? Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα,
2: ναι,
3: με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικας μετά από 300 χρόνια και είπε, δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
2: Α! Και τι θέλεις,
3: ζήσε,
2: ζήσε στον Nirvana, σου πιάσε μας.
3: Ε, ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε ας πούμε χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού, με τον πήραν τον, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
2: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
3: τι
2: είναι.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
2: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο και τηλεφωνήστε τώρα. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2, 11, 10, 80, 880. 2, 11, 10, 80, 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φέτος στο Πορτοχέλη.
3: Και αφού ανέβασα όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα, που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
2: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
3: Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
2: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι μπαμπάδες των παιδιών.
3: Ναι, δεν είδα αλλού τέτοιο, η αλήθεια είναι, μόνο σε αυτήν το είδα.
2: Όχι, εγώ το είδα.
3: Αιδές, γυναίκες τους, άντρες τους, παύλα μπαμπάδες.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Μια χαρά.
2: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, μέσα στο ξέρω, περιβολάκι.
3: Τι είναι αυτό, αμένες σκοτώ,
2: αμένες σκοτώ.
3: Πηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός για αυτή.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Τι νέα.
3: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
2: Με το γάτο σου.
3: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίγκα.
2: Μα θα πονηρός να ρίχνει την
3: τροφή. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
2: Του κόλλανε τριβότανε
3: στο μηχάνημα. Μπας και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο, παιδιά. Δεν το προλάβα να το τραβήξω βίντεο.
2: Καλά, έχω να σου πω.
3: Πολύ γέλιο.
2: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα της πολυκατοικίας. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
3: Πάνε σε ένα όνομα, ρε παιδιά.
2: Γατούλα πολυκατοικίας, τι θέλεις εσύ τώρα?
3: Δεν ακούει.
2: Να λένε Ginger ή η Λίτσα ή Γατίτσα ή
3: Blue Band. Σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
2: ναι,
3: έρχεται.
2: Έρχεται ούτως ή άλλως, κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει, κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Τι έπαθε η γάτα, χτύπησε? Όχι, μου λέει. Η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι, το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Μα το έφερε δώρο.
3: Δώρο σα το έφερε.
2: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιος το πήρε, το καθάριζε. Και καθώς προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό, δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω.
3: Ναι.
2: Και ήταν σαπισμένο,
3: ναι,
2: κάτω.
3: Είμαι, σας κάνει
2: σαν
3: δώρα,
2: παιχνιδάκι,
3: μωρέ,
2: σαν παιχνιδάκι,
3: ναι,
2: ήταν.
3: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουν.
2: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθες στην πολυκατοικία είχε φύγει το ποντίκι και έτρεχε το ποντίκι από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
3: Ιδέες με το γάτι να του φέρει ένα μπουνάμα.
2: Παιδιά, έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα.
3: Σταμάτα.
2: Δεν θέλω να το πιστέψω.
3: Φέρ' του ένα μπουνάμα.
2: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν
3: να μέσα να του δώσεις.
2: Ποια?
3: Το γατάκι.
2: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
3: Όχι, τα κυνηγάει.
2: Τα κυνηγάει, αλλά τα δαγκώνει.
3: Για να σε ευχαριστήσει τα κυνηγάει, παιδί μου. Τα κυνηγάει για να τα φάει. Το ίδιο το ίδιο
2: φαγωμένο. Γιατί τα σκοτώνει?
3: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το ένστικτο.
2: Α.
3: Εγώ δεν μπορώ. Και ποντικάκι να φέρει.
2: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
3: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορούσε να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
2: Αυτό, ναι,
3: να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι, να συνεχίσει τη ζωή του.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
4: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ αντρικό αυτό.
3: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι ρε παιδί μου. Και μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
4: Τα ροζ παπούτσια.
3: Τα ροζ παπούτσια.
4: Τώρα παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το... Δηλαδή εσύ θα έβγαινες με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
3: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που τα τέλειω.
4: Αυτό, πρόσεξε, άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
3: Γιατί?
4: Έλα τώρα ροζ παπούτσι.
3: Μα τα βρετικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν γυναικεία αντρικά, έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχεις δει. Κάτι μπλε, ηλεκτρή, κάτι.
4: Έχεις δει, συγγνώμη, αλλά έχεις δει αντρικό παπούτσι. Είπα τους ποδοσφαιριστές. Άλλο τους ποδοσφαιριστές.
3: Γιατί?
4: Έχεις δει άλλο, έχεις δει καμία εταιρεία.
3: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει ο άλλος άμα το φορέσει ωραία.
4: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, ας πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
3: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσουν και μ' αρέσουν και με ροζ. Γιατί?
4: Μπαλαρίνος.
3: Γιατί μου ρεμπαλάρι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
4: Εσύ φοράς πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
3: Φόραγε ροζ, ναι.
4: Δεν μου εδώ καλύτερα τον Νικόλη που μας.
3: Αυτά
4: κάτσε τον κόπο καλύτερα. Δεν παίζουν αυτά. Δεν φωτογραφία σε
3: κάποιους πια.
4: Που καταλαβαίνουν τις λεπτομέρειες.
3: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά, μια και κάναμε αυτή την κουβέντα, έβλεπα στο TikTok, θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου, λεπτά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα, ο οποίος είναι γκέι, και όταν βάζει είναι φοβερός, παίξει καρφώνει, κάνει, είναι θεός. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίκτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
4: καλά, ποδόσφαιρο. Καλά, στο βόλεϊ δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
3: Όχι, γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
4: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κιτσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου.
3: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα τον δείξω μετά, είναι απίστευτος.
4: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
3: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
4: Είναι Playmade.
3: Ωραία.
4: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια στο Λαύριο σε
3: παιδιά, αυτά. Το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
4: Ναι.
3: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
4: Ναι.
3: Το Play
4: ήταν λίγο.
3: Το Play ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι βέβαια εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέα από τα καλυστία.
4: Ναι, θυμάσαι τότε, τα είχε το Star.
3: Μπράβο!
4: Υπερπαραγωγή, μιλάμε λαδωμένες, βγαίναν οι γκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
3: Τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια, όχι σε καράβια, σε βάρκες, ήταν στην άμμο και.
4: Στα μαδέρια.
3: Εγώ θυμάμαι μερικές στα μαδέρια.
4: Στο Λαύριο πρέπει να
3: στο
4: ήταν.
3: Λαύριο, μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπες στην άμμο και κόλλαγε πάνω στην ποπό της άμμος, ήταν λες και ήταν έτοιμη, σε εσάς νίτσελ έτοιμη να την τηγανίσεις.
4: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
3: Ναι, και ξερογλύφονταν από κάτω.
4: Όχι, διάλεγαν.
3: Ναι.
4: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
3: Ναι.
4: Είχαν έρθει όλες οι...
3: Αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις... ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία άμμου, στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένεις στον ποταμό.
4: Έλα, ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
3: Α, ναι.
4: Θα έχεις ένα σάντουιτς.
3: Θα έχω σε μπρεβίδες μέσα.
4: Όχι αυτό.
3: Θα έχω μια φατουράδα.
4: Ναι.
3: Και...
4: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
3: Είναι, όχι, είναι λικέρ.
4: Ναι.
3: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
4: Ναι. Αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξεις δηλαδή για σπάς δόντι.
3: Ναι. Αλλά είναι,
4: δεν έχουμε λεφτά, αλλά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
3: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι σκληρά. Είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν χρησιμοποιεί δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
4: Πώς είναι τραγανό άμα είναι σκληρά?
3: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
4: Τι παθαίνεις?
3: Αυτό που είναι, είναι ζυμαράκι ακόμα.
4: Άμα.
3: Δεν διανοείς.
4: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
3: Θες, ναι. Και το παίρνεις αυτό.
4: Πού το παίρνεις από το φούρνο?
3: Ναι, ναι. Γιατί κάναμε αυτή την κουβέντα τώρα?
4: Δεν είναι ψημένα.
3: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
4: Άρα ψημένα είναι.
3: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνει ακόμα. Είναι μαλακό.
4: Είναι σαν ψωμί.
3: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
4: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
3: Όχι, υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα κύθυρα.
4: Στα παίρνει η γιαγιά σου.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτάνουν τα δοντάκια μου.
4: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, η γιαγιά σου, φαντάσου.
3: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
4: Αυτοκτόνησε μετά ο οδοντίατρος ή όχι?
3: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι, λέω να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
4: Ναι.
3: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα την διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
4: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
3: Το ψαράκι τώρα θα πάρουν επιδότηση ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουνε.
4: Ναι, το λαγοκέφαλο.
3: Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
4: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
3: Έχω και εγώ τους ενδυασμούς μου, τους
4: National Geographic. Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
3: Γι' αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο, τι να κάνει, τα έχει, δαγκώνει.
4: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει και έρχονται, λέει, από το Αφρικά, από την Αίγυπτο, από του Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα, δεν ανοίξαμε μόνο
3: τα στενά. Να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
4: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους, να πάνε εκεί που ανήκουν.
3: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται η επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
4: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
3: Ναι, άστα.
4: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
3: Άστο. Με μάσκα μόνο.
4: Τι με μάσκα?
3: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
4: Ναι, αυτό θα κάνω.
3: Τι να σου κάνω?
4: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
3: Αλλιώς
4: σε
3: πισίνα ή στο μπάνιο σου.
4: Έλα, παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
3: Πιες το απ' έξω το κοκτέιλ, δεν το πεις και μέσα?
4: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
3: ναι,
4: το λουρά.
3: Μην μπεις με ζαλάδα.
4: Τι?
3: Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
4: και
3: σου.
4: Και αυτά είναι και μεγάλα.
3: Έτσι νερό στο κορμί σου με τα χέρια. Πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα. Να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
4: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
3: Όχι, μπορεί.
4: Τι?
3: Θα χρειαστεί.
4: Πω.
3: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
4: Να σου πω κάτι.
3: Όχι για τον άνθρωπο.
5: Μόνο
3: να το φας.
4: Ναι.
3: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα τη γλιτώνει.
4: Ναι.
3: Α.
4: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
3: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι και αυτό.
4: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν?
3: Πρόπερσι.
4: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη διόρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το ορμούς, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή? Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι και αυτό.
4: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω αυτό το επίπεδο.
3: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιάνω.
4: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε vegan. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, ok.
3: Τι βήκανε, δεν είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι, θα το βρω, που λέει ότι πάνε εκεί βήκανε, που λέει ότι τα φυτάκια αυτά έχουν συνείδηση.
4: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό?
3: Τι πρέπει να τρώμε, τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
4: Τι τρώμε αυτά, δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε?
3: Εγώ είμαι χορτοφάγος, δεν ξέρω τώρα πως...
4: Κρεατάκι δεν τρως?
3: Βεβαίως, χορτοφάγος είπα ότι είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
4: Τι έχεις?
3: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
4: Πόσο καιρός?
3: Είναι αυτό είναι σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γρανιά στο κεφάλι.
4: Ναι.
3: Κάτι δεν.
4: Κοιμήθηκες καλά?
3: Ωραιότατα, και πήρα μάλιστα. Μάλλον κοιμάμαι ακόμα και δεν το ξέρω.
4: Τι πήρες?
3: Και
4: μαγνήσιο.
3: Πήρα και μαγνήσιο και εκεί, παιδιά.
4: Τι
3: ωραίο πράγμα το
4: πόσο
3: μαγνήσιο.
4: Πόση ώρα μετά σε πιάνει?
3: Δεν θυμάμαι, γιατί δεν κατάλαβα.
4: Το πήρες και εκεί.
3: Το πήρα.
4: Μας και πήρες
3: άκουγε. Όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρες, επειδή είχα ξενυχτήσει, με πήρε μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
4: Ε, καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
3: Ναι, άλλαξε.
4: Το βιολογικό
3: σου. Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4 να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12. Θα πάρω, λέω,
4: μαγνήσιο.
3: Παιδιά, το πήρα ξάπλω στο κρεβάτι. Ε, δεν θυμάμαι.
4: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
3: Σε ένα μισάριο είχα κοιμηθεί.
4: Αποκλείεται. Σε ένα μισάριο είχα κοιμηθεί. Γιατί είσαι τόσο γρήγορα.
3: Γιατί?
4: Τι λες,
3: καλέ.
4: Υγρό,
3: παιδί μου, σίγα το πράγμα.
4: Υγρό είναι.
3: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
4: Και ενεργή τόσο
3: δυνατή. Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
4: Μάλιστα.
3: Ωραίο πράγμα.
4: Ναι, ωραίο.
3: Θα πάρω και σήμερα. Και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
4: Δηλαδή
3: μου.
4: Με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
3: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς. Δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήρανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλου, τους κάνει ένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζεις το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι.
2: Oh.
1: Ενδιαφέρον, Άγγελ, να μας στείλεις το site.
2: Oh, oh, copyright.
1: Εντάξει,
2: right.
1: Μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
5: Okay.
4: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τραγγίλα, Ακύλα.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Πέφτοντας στο λεωφορείο.
1: Παίρνοντας το λεωφορείο, ρεύκε. Παράτησε τα μάξι.
2: Ναι.
1: Και μπήκε στο λεωφορείο. Και τον πιάσανε φυσικά. Άντε, τον κινητοποίησαν. Έλα.
2: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένας τροχονόμος φώναζε, μην παρκάρεις εδώ, μην παρκάρεις εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρει και ραντεβού και το πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρτου και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει από.
1: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
2: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
2: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα Βόρεια Προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
1: Καλέ, εμείς στη γειτονιά
2: μου. Στα Νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται φουλ παντού.
1: Αφού δεν χωράμε, καλέ, κτίζουν τώρα πολλοί κατοικίες, έρχεται κόσμος. Θα πάμε που θα υπούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει, που εντάξει είναι λογικό, αλλά. Σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ εκκλησία, καλά μην φανταστείς τώρα, πάρκινγκ που πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω. Που έχει πάρκινγκ εκκλησία έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω-γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκεις να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκεις να παρκάρει, γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν, που δεν μένουν στη γειτονιά, δεν τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια, παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιος που σε σπίτι μου,
2: κάνει και να γίνει.
1: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα πάρκαρα. Θα το ψάξει λίγο.
2: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην επιλογή.
1: Οπότε δεν μπορείς να παρκάρεις απ' έξω. Ναι.
2: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
1: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
2: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
1: Κατέβω.
2: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
1: Βέβαια. Εννοείται.
2: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, πάρε εκεί.
1: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λεπτά.
2: Κυπολιτές, είναι κυπολιτές, κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
2: Τι
1: μάτια είναι αυτά, τι κορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις Εμψονίνο θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι, θα σε βγάλουν.
2: Όχι, δεν λένε. Γιατί σαν πως και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Τι είναι η άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλος μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου, με αυτό το μυαλό οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτε στα πόδια σου.
1: Ναι, ισχύει.
2: Και είναι ο άλλος, τι να πει.
1: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
2: Ναι.
1: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία.
2: Δεν σου είπε ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιένα. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα τα αυτοκίνητα.
1: Καλές κάνεις δεν μου. Πρέπει να βγάλω. Κοίταξε.
2: Συγγνώμη, Μαντόνα δεν φορούσε ένα.
1: Έτσι, μπράβο. Του Κοτιέ.
2: Του Κοτιέ. Λοιπόν, γιατί είναι καλύτερη.
1: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
2: Τι δοκιμαστήρια μπορεί να είναι μπερδέ. Τώρα με...
1: Να έχουν ένα μπερδέ να πηγαίνεις από πίσω να βλέπεις.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα δούμε αν μας κάνει το βρακί. Το βρακί εντάξει δεν πουθενά με το δοκιμάζεις.
2: Το παίρνεις το περίπου.
1: Το βρακί όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα σουτιέ. Πέρα και η γιαγιά μου.
2: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει δεν έχουμε λεφτά.
1: Έτσι.
2: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
1: Τι. Λοιπόν, σε μια συνέντευξη λέει που έβινε ο Νίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι αν μου έκανε πρώτα σιγά μου Νίνο, θα έλεγα ναι.
2: Αχα. Είναι έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό.
1: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
2: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
1: Δεν το γνώριζω. Πώς ήρθε αυτό.
2: Δεν ξέρω, κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Ή έχω μπερδευτεί με άλλη, δεν ξέρω, γιατί είμαι λόγω ζέστης, ξέρεις. Τα καλωδιάκια κάνουν μπλοκή που και που.
1: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
2: Τι,
1: τους περνάνε. Ο Κλάρακος Ξυπόλυτος.
2: Έλα! Επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα παιδιά, ντροπή!
1: Ο τύπος δεν έχει στην αδιαφορία και αυτή τρέχει από πίσω από σε σκυλάκι.
2: Ναι. Είναι ερωτεύσιμος ο Νίνο, έχει ένα στυλάκι, πολύ ωραίο.
1: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως, δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για αρκετό, για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
2: Ναι.
1: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε για το χωρισμό τους. Και έλεγαν ότι ήταν ένα τραγούδι, παύλα μήνυμα. Μετά αυτός κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε. Άερωτες δίχως, πώς το λένε, αυτό δεν έχει νοστιμάδα.
2: Ναι, μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπός της.
1: Δεν ξέρω, δεν
2: αλλά
1: ξέρω.
2: Και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρον δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα Ελενάκη, έλα. Έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά. Καμιά φορά
1: κάνουμε βλακίες αγορές.
2: Κάνουμε βλακίες, σου έχει τυχεί. Τι, καλά, φτηνοπράγματα. Φτηνοπράγματα όμως. Ή σου έχει τυχεί με πιο ακριβό.
1: Μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
2: Όπου μετά τραβάς
1: 150 ευρώ.
2: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
1: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
2: Τι. Παιδιά είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να πολύ να σκεφτόμαστε τι κίνηση που
1: πρόκειται. Το είχα σκεφτεί αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων δεν πειράζει.
2: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
1: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
2: Α,
1: ήταν κάτι γυαλιά. Όχι κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
2: Α, τα πήρες από το ίντερνετ. Τώρα δεν γίνεται γυαλιά. Παιδιά από το ίντερνετ δεν γίνεται.
1: Πρέπει
2: να τα βάλεις στη φάτσα σου να δεις πως είσαι.
1: Όχι, μου πάνε αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα, ναι, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
2: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
1: Πάω τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ένα για τη θάλασσα. Και ένα. Ναι, καλέ. Τα γυαλιά χαλάνε.
1: Θα τα πουλήσω.
2: Δεν ήξερες ότι έχεις παρόμοια.
1: Όχι, ούτε θυμόμουν.
2: Α, ωραία. Μεγάλη παιδί, μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
1: Αυτό μόνο, θα την βρω την λύση εγώ.
2: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια τους. Και είναι εδώ, στο στούντιο των παραπολιτικών.
1: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, άντε σιγά σιγά.
2: Τι με.
1: Άντε σιγά σιγά, παιδάκια.
2: Να σου πω κάτι, να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
1: Κάνουμε
2: επιλέγει.
1: Εγώ τάλα, λέω
2: στα
1: εγώ.
2: Πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
1: Να ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
2: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην μπάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λέω δεν μπορεί να. Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar. Λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία. Θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι. Το δαχτύλι αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
1: Κρυό.
2: Λέω παιδιά, συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο. Μπες λέει, ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά
1: ναι,
2: για
1: ναι,
2: μένα.
1: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
2: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω, καλά δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω, αλλά σβάλω το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Δεν μπορείτε το τολμώ, που λέει και η Μαρινέλα, τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια. Α, και μπήκα, πρόσεξε. Ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από, από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
1: Ρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
2: Έριξα ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
1: μετά,
2: ωραία.
1: Το θέμα είναι πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά που είναι όλα.
2: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
1: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει να ξέρω στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε θα βάλω το
2: σόβρακο. Δεν ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να είναι υπάρχει
1: μόνο,
2: αυτό.
1: Μπορεί
2: και να είναι ανετούμπα στην παραλία.
1: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό σήκος πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράνε οι μπαμπάδες μας.
2: Είναι δυνατόν.
1: Το μεταξύ σόβρακο των μπαμπάδων μας, παιδιά, και γενικά
2: είχαν
1: και εποχής.
2: Ένα χώρισμα.
1: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέκι διαμαντής από μέσα καμιά φορά.
2: Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι.
1: Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα τέρα.
2: Τι εγώ, παιδί μου, τι
1: εγώ. Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίναζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με σε παρακαλώ.
2: Πάντα πούμε. Υπάρχει αυτό.
1: Άλλο να πούμε, άλλο να πούμε.
2: Και λέει, αχ, όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία το... σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
1: Είναι στο TikTok μία, λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών και του δείχνει πώ να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει βάλει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στελεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
2: Πόσο μικρό το μικρό?
1: 6, 7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
2: Τι?
1: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο. Μετά δείχνει.
2: Τώρα πόσα likes.
1: Μετά δείχνει. Που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
2: Ναι.
1: Πιο αστείο. Πάρα πολύ αστείο βίντεο.
2: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
1: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
2: Αυτό την κοιτούσε.
1: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να, που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
2: Ναι, είναι λίγο θέμα.
1: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φόρεσε ένα έτσι παντελόνι φορά η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
2: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πράγμα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
1: Αλήθεια.
2: Ήτανε δύο κινεζάκια και τιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβήξει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και ζώα.
2: Και ζώα. Ναι. Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι,
1: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε. Τα
2: συγγνώμη, τόσο
1: να
2: σου λέω τζεωγράφη.
1: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου είναι ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
2: Μ' αρέσει να το
1: δω. Θα το δω, σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
2: Λοιπόν,
1: καθένα σπίτι του που λέμε.
2: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show.
1: Καλά,
2: Γιώργος Κερνά, Γιώργος Σπινή.
1: Είχε κάνει ένα talk show και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
2: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι.
1: Μπράβο,
2: που μιλούσε λίγο
1: γίνει,
2: περίεργα, ναι, ναι, ναι. Και άντια και φιλιά στο σπίτι.
10: Παραπολιτικά 90,1.
12: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
13: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λουκουμάδες, λουκουμάδες. Πού να κάνω λουκουμά τώρα, όχι έναν.
2: Τι?
1: Μια μερίδα.
2: Το τρώγεις και κατευθείαν.
1: Εύκολα, με σοκολάτα.
2: Έλα, έλα.
1: Όλο πράγμα με σοκολάτα, με μέλι.
2: Πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
1: Τι, πες κανένα γλυκό.
2: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
1: Ναι, αυτά Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
2: Έλα μωρή και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
1: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
2: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
1: Άλλο αυτό.
2: Τι
1: το
2: άλλο.
1: Γλυκό μου λέω.
2: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
1: δεν,
2: σου.
1: Δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Ας πούμε αν έχουν φέρουν μια τούρτα που έχει πάρω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
2: Α, δεν πας καλά.
1: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι δεν τρώω φρούτο. Ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να πάω.
2: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
1: Δεν μου χαλάει το γλυκό.
2: Να.
1: Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γενικό.
2: Για αυτό είναι ωραίο, σπάει.
1: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Τι να σπάσει η γλυκύλα.
2: Γλυκό του κουταλιού τρως.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
1: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από τα φράουλα.
2: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
1: Σπάνια αλλά πίνω.
2: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
1: Πίνω.
2: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
1: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
2: Τι έχει πιει.
1: Δεν θυμάμαι τι έχω πει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πει, αλλά πίνω λικεράκι.
2: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάτων
1: μα. Βερμούτ πίνανε.
2: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
1: Τι να γίνει.
2: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λικεράκι.
1: Δεν
2: έπινε
1: λικέρ, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
2: Ναι.
1: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ποτάκι. Πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
2: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
1: Ήταν έτοιμο, βερμούτ.
2: Ναι.
1: Ναι. Και δεν είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
2: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
1: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
2: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
1: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζεται ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψηθιά, φλούδες, σπιριδεδόλ και κανέλα. Τα βράζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
2: τώρα
1: ότι...
2: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Με μία ελιά.
2: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
1: Νομίζω ότι ήταν...
2: Ή Μαρτίνι είναι
1: νομίζω
2: αυτά.
1: Ότι ήταν σωλήνας.
2: Σωλήνα.
1: Ναι. Ήτανε ψηλά, σαν αεροπότηρα ήτανε. Αλλά λεπτά.
2: Και έπινε η μαμά σου, τι άρεσε.
1: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι
2: έπινε
1: που κάνανε
2: η μαμά
1: σπίτι.
2: Σου.
1: Σε τι αλκοόλ. Ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
2: Είχε ελιά.
1: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανότανε το ποτήρι. Κατάλαβες.
2: Έλα.
1: Ναι.
2: Να σου πω, η μαμά σου έπινε.
1: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
2: Ο μπαμπάς σου?
1: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα, μπορεί να έπινε ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
2: Πάνα αυτό. Χτυπούσε το κεφάλι, παιδιά.
1: Ναι,
2: είναι
1: θα
2: πολύ
1: πήγε εγώ
2: περίεργο.
1: Να δοκιμάσω. Εγώ ήθελα να
2: δοκιμάσω. Ουζάκι δεν έπινε.
1: Η μαμά μου έπινε ουζάκι, τη άρεσε πάρα πολύ.
2: Με τι φίλε τη.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Αλλά το αραιόν αυτό δεν ήταν ουζο, αυτό ήταν νερό με. Άντε και δύο στάχωνε σούζο. Το αραιώνε πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ, όχι μεγάλη πια.
2: Στα κύθυρα.
1: Ναι, γενικά. Και ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες σούζου πάρα πολύ. Δεν.
2: Είναι πολύ βαρύ ποτό.
1: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
2: Να.
1: Ενώ μου αρέσει το ούζο που να το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι ωραίο να τα ακούνε. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
2: Ναι, ναι, στα
1: ουζέρι.
2: Να σου πω.
1: Με το μεζεδάκι, είναι ωραία.
2: Έχετε ωραία ουζέρι στο Ακύθυρα.
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε
2: εμείς στην Καλλίο έχουμε
1: που...
2: πολύ ωραία μεζεδοπολία.
1: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που
2: ουζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχετε τέτοια.
1: Πολύ ωραία, ναι.
2: Όμως, αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι
1: είναι. Α, αυτό είναι το καλύτερο.
2: Ε?
1: Προχθές άκουσα και το πρώτο τζιτζίκι. Άντε, λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω τζιτζίκι φέτος. Δεν έχω ακούσει, δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο.
2: Βαριούνται τα τζιτζίκια.
1: Μα έλαντε.
2: Στα βόρεια ήτανε.
1: Όχι, κάτω, νότια.
2: Α. Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
1: Τι εννοείς?
2: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
1: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
2: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
1: Όχι, εγώ έχω δει.
2: Κορίτσι έχεις δει ή αγόρι?
1: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
2: Ναι.
1: Και έχει αυτάκια το κράνος.
2: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά. Ναι.
1: Τι να πω κι εγώ.
2: Τι? Για άντρα σου φαίνεται περίεργο?
1: Όχι, ούτε για άντρα, ούτε για γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
2: Ναι.
1: Και τι άλλο έχω δει και στα αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό? Κουνάνε μια ουρά, κουνάνε σε αυτοκίνητα.
2: Α,
1: οποία...
2: δεν το έχω δει.
1: Βεβαίως.
2: Αχ, τι ωραίο.
1: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια...
2: Σε το... μικρά αυτοκινητάκια,
1: σε
2: φαντάζομαι.
1: Σε μικρά. Είναι μια ουρά, κουνάνε. Θυμίζει γάτα, σκουρά.
2: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
1: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
2: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά, λες, είναι του αυτοκινήτου.
1: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
2: Αυτοκόλλητη.
1: Ναι, την κολλάνε, την κολλάς πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι σαν να σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
2: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
2: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
1: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, το δεν ξέρω.
2: Τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
1: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, το δεν ξέρω.
2: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα το κάνει αυτό.
2: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας.

0: κομματική καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
1: Τι.
0: Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που δεν το χρησιμοποιούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
1: Καλά, μπορεί να είναι καθαρό.
0: Ναι, ναι, να είναι καθαρά να πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά, είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
1: Δεν λέω Παναγία, έχεις φούρνο, δηλαδή, συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
0: Έτσι δεν καθαρίζω, καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
1: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις θα το ξανακαθαρίσεις.
0: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο, αλλά άμα μαγειρέψω,
1: ναι.
0: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
1: Μετά, το θες καθαρό.
0: Μετά από το γλύψω πάλι, σαν έχω ψήσει, σαν άψει ένα μήνα.
1: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
0: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
1: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
0: Με βλέπω να ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
1: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
0: Ξέρετε, μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί, μέχρι να είναι εκεί.
1: Πολύ ωραία. Τι να σου πω, το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
0: Ναι, καλά έκανε.
1: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Τι.
0: Το χαημένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο.
1: Χαημένο και ωραία,
0: τι να κάνω,
1: ωραία,
0: λοιπόν, ωραία. Αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα.
1: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
0: Ναι, μια ουρίτσα στα καλώδιο.
1: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια.
0: Πρέπει να μας περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
1: Ναι, ήταν εξαπλωτός, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
1: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
0: Α, με το ξέρετε, το γατάκι.
1: Όχι.
0: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα τους, για την ειρήνη του πατέρα και δεν έμεινε έξω από το χώρο. Λείπει ο Μάσα Ψαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώ σαν θησαυρό το χρόνο που κάτι περάσαμε μαζί.
1: Ναι, το είδα.
0: Ναι. Αχ, άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και με καβατζίεδες.
1: Αυτή λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
0: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
1: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
0: Τον σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
1: Α, στο στρίγκα, από τη στρίγκα.
0: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια.
1: Ναι.
0: Που ήθελε να χώσει τη μητόγκα της παντού.
1: Να χώσει και τη μητόγκα.
0: Να χώσει τη μύτη της παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Στάρει το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του. Τι θα κάνει.
1: Αν πληρώνει ο πληρών και ο μιλών.
0: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτός να μην μιλάει.
1: Ναι.
0: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12×500 ml 26% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 4:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

fai per due, grazie.

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6x330 ml μόνο 2,30. Άξα Ποσμητικά, Αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Η ώρα είναι 6:30.

0: τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
0: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
2: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
0: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
2: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
5: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Check it out.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.